0: αγάπη μου κόψε.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Pandon. Chagan and Ledger Govenda.
1: Monday night mayhem.
2: Hadi bale.
1: 8 p.m. onwards.
2: Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά.
2: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Bold and Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Ήρθατε και εσύ.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήσει, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Καλημέρα, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Καλημέρα σε όλη την παρέα του LGR. London Greek Radio. Παρασκευή 14 Αυγούστου σήμερα. Ο ιός λάμπει και η διάθεση είναι στα ύψη. Αρκετή ζέστη σήμερα στο Λονδίνο. Ο καιρός θα είναι ξηρός, ηλιόλουστος και ζεστός. Αν και αργότερα το απόγευμα και το βράδυ ενδέχεται να εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις. Ανοιχτά διαστήματα και κατά τόπους νεφώσεις με πιθανότητα για ελαφρύ ψηλό δροχό. Κάτω από τις πιο πυκνές νεφώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Another extremely hot day in London following yesterday's record breaking temperatures of 38. Today is 33, expected to hit 33 in London. Really hot day in the capital here in London. Of course, we welcome you to our morning show, Breakfast a la Ellenica. Φοράμε τα καλοκαίρινά μας. Καλοκαίρι στο Λονδίνο και κάνουμε παρεούλα παρέα μέχρι 10.

Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο από την, μέσα από την εκπομπή μας Breakfast à la Ελληνικά. And of course the big news today to do with transport και τα λεωφορεία εδώ στο Λονδίνο, κατά κρύβια τα Arriva North London buses κάνουν απεργία σήμερα, 24 ώρες απεργία των οδηγών λεωφορείων της εταιρείας Arriva North London. Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Αντιμετωπίζει σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου το επιδατικό κοινό στο Λονδίνο λόγω της 24 ώρες απεργίας των οδηγών των λεωφορείων της εταιρείας Arriva North London. Περισσότεροι από χιλιάδες οδηγοί της εταιρείας Arriva, μέλη του συνδικάτου Unite, η σημερινή κινητοποίηση εμπειράζει συνολικά 42 γραμμές λεωφορείων. Η απεργία θα διακυέσει έως τις 4.30 το ξημέρωμα του Σαββάτου. Οι περιοχές που πειράζονται περισσότερο είναι οι εξής: Barking, Edmonton, Enfield και Grays, Palmer's Green, Stamford Hill, Tottenham και Wood Green. Οι 42 γραμμές που απεργούν είναι οι κανονικές γραμμές 19, 29, 34, 221, 217, 259 279 307 313 και γραμμές W3, W4, W6 και τα νυχτερινά λεωφορεία night buses N19, N29, N41 και N279. Strike action by Arriva bus services, which are currently in action until the early hours of Saturday morning, will affect 42 London bus routes. Affected by major strike action over conditions, passengers who rely on 42 London bus routes face major disruption until the end of October. For more than 1,500 drivers working across 8 garages will walk out for 26 days in total of allegedly unacceptable heatwave conditions. The first 24-hour strike will be held today, Friday the 14th, for frequent walkouts scheduled until October the 20th. Drivers who work for Arriva North London are being made to endure temperatures of 40 Celsius and higher due to air cooling systems that are not fit for purpose, Unite, the union, claimed. Drivers are demanding all buses are fitted with effective air conditioning. Current systems only blow in outside air, leading drivers to compare their cabs to greenhouses when the temperatures is the same or even higher than outside.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Dimos Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Dimos Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3.

Αυτή είναι η Γεωργία Τσιούτς και είναι καλοκαίρι, νέο τραγούδι από τα νέα ταλέντα εδώ στην παροικία μας. UK Cypriot artists representing here on LGR. Breakfast alla ελληνικά. Και τι μας λέει ο καιρός σήμερα? Σήμερα ο καιρός θα είναι ξηρός, ηλιολουστός και ζεστός. Αν και αργότερα το απόγευμα και το βράδυ ενδέχεται να εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις. Απόψε ανοιχτά διαστήματα και κατά τόπους νεφώσεις με πιθανότητα για ελαφρία ψηλόδροχο. Ψυχαλά κάτω από τις πιο πυκνές νεφώσεις, ναι. Όσο για τη θερμοκρασία, μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Another stunkingly hot day in London, caps on us really, really hot. At highs of 33. With update on LGR 1033. LGR 1033. Highest temperatures around 33. Do ya please take care, as always say, try to stay in the shade. Look after yourself in the hot sunshine rays there. If you're going on a little walk, πάτε για ένα ωραίο περπάτημα, προσεκτικά. Να φορέστε, έτσι φορέστε γιαγιά υλικού. Κοντομάνικα. LGR in the sun. This is your breakfast show. Breakfast a la ελληνικά. Star FM Digital Online. Download London Greek Radio straight to your smartphone. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Το περί

Καλοκαίρι στο Λονδίνο, παρέα μαζί με τον LGR. Σας κάνουμε έτσι ευχαριστή παρέα. Ελπίζω ότι περνάτε καλά όπως και εγώ περνάω καλά. Παριούλα μέσα από την εκπομπή μας Breakfast, αλλά ελληνικά. Είμαστε ζωντανά από το τρίτο όροφο του LGR House. Από Λονδίνο πάμε Ελλάδα και καλοκαίρι στην Ελλάδα, Κώστας Ματάκης.

Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο, μέσα από την εκπομπή μας Breakfast αλλά ελληνικά. Και σήμερα γίνεται μια μεγάλη απεργία λεωφορείων, οδικών λεωφορείων στο δόρειο και ανατολικό Λονδίνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 4 το ξημέρωμα σήμερα μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση των

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Εδώ LGR στους 103.3 στα FM. Και καλημέρα, καλημέρα σας ξανά μέσα από την εκπομπή μας Breakfast à la Ελληνικά. Σαν σήμερα 14 Αυγούστου η Κύπρος φημάται τη μαύρη επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής του 1974, όταν ο Ατύλλας II προέλυσε και κατάλαβε την αμόχωστο. 14 Αυγούστου σήμερα, φίλες και φίλοι του LGR, και η σκέψη όλων μας ταξιδεύει πίσω στο 1974. Στην δική μας Κύπρο, σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια, η ιστορία πάγωσε. Ήταν η μέρα που ξεκίνησε η δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής. Ο Ατύλλας II σκόπισε τον Ελένθρο. Η πανέμορφη κοσμοπολιτική αμόχωστος, η Μόρφου και η Καρπασία. Η αμόχωστος, το διαμάντι της Μεσογείου, εκενώθηκε μέσα στον πανικό του πόλεμου. Κι εμείς κάνουμε και έτσι ένα μικρό αφιέρωμα στην αμόχωστο. Κώστας Μακεδόνας και πριν κυπέσα μου αμόχωστος.

Φίλες και φίλοι του LGR, συντονιστείτε σήμερα το μεσημέρι ακριβώς στις 2 η ώρα. Έχουμε ένα πολύ ξεχωριστό αφιέρωμα εδώ στον σταθμό μας. Με αφορμή τη μαύρη επέτειο της κατάληψης της αμοχώς του, φιλοξενούμε στο στούντιο μας. Μαζί μας θα είναι ο Βασίλης Παναγή και ο Δόκτωρ Βασίλης Μαυρού από τον ιστορικό σύνδεσμο αμοχώς του Μεγάλης Βρετανίας. Θα μιλήσουν για την ιστορία, για τις φήμισες, για την πόλη, φάντασμα που μας καρτερεί, αλλά και για την αγώνα, και για τον αγώνα της παροικίας μας εδώ στο Λονδίνο. Στις 2 το μεσημέρι, λίγο μετά το μεσημέρι, στις 2 το απόγευμα. Μην χάσετε αυτό το ειδικό αφιέρωμα στην αμόχωστο. Ο Βασίλης Πανή και ο Δόκτωρ Βασίλης Μαύρου από το σύνδεσμο αμόχωστου Μεγάλης Βρετανίας. This afternoon we'll have a special tribute to the occupied city of Amokostos. Of course, today 52 years on since the Turkish second invasion of the island of Cyprus. You can tune into that tribute, that's at 2 p.m. in the afternoon.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: LGR 103,3.
5: Ένα νερό κυραβαγγελιό, ένα νερό κρύο.

Αυτά από μένα προς το παρόν. Έρχεται η αμέσως μετά η Κατερίνα Νεοκλέος και η εκπομπή Mid Morning Friday Feel Good Friday Morning here on LGR. Μείνετε συντονισμένοι στο London Greek Radio. Από μένα καλή συνέχεια. Keep it tight, keep it locked in to LGR. Έναν και μοναδικό.

0: Cats and Demi with Sigma and Grand Boys Ella. Μόλις τώρα άλλες τρεις ψάχτη. More summery tunes coming your way over the next 2 hours 40. LGR here with you. All the biggest tunes on the FM and digital too, as well as on the app. Don't forget, on the go. Keep us with you wherever you're going, whatever you're up to. Also, big thank you to our sponsors for this hour, Cocorico Italiano Restaurant. You can find them on High Road at 1314 1316. That's London N20 in Whetstone. Offering a wide range of Italian cuisine, all your faves, of course, authentic pizza, pasta, risotto, seafood, meat, veggie dishes, and desserts. If you'd like a little bit more info, have a little look at their menu, you can do so via their website at cocoricorestaurant.co.uk. There's outdoor seating, which is very nice in the sunny weather. You can make your reservations directly via the website or by giving them a call on 8445 1188. Αυτή η ώρα μια ευηνική προσφορά του εστιατόριου Cocorico Italiano Restaurant. Over the next 20, we've got some Alcatraz, Lo Anavisi, Andromachi, and some Remos. Keep it locked right here. You don't want to be going anywhere.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
4: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
5: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
4: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
5: What's their name again?
4: geodrive.cy.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου και αν είστε.

0: Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.
1: This hour is sponsored by Fantozzi Italian Restaurant in Southgate.

to our second hour today. Λίγο πριν το μεσημέρι με την Κατερίνα Νεοκλέος. Και αυτή η ώρα μια εθνική προσφορά του Ιταλικού εστιατορίου Fantozzi, Pizzeria and a Restaurant.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: όλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η επιστροφή της περίκλειστης πόλης της Αμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και να δημιουργήσει πραγματική προοπτική για μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση πραγμάτων, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε γραπτή δήλωσή του για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής. 52 χρόνια είναι πολλά, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για να προσθέσει ότι το απαράδεκτο status quo δεν μπορεί να είναι το μέλλον της πατρίδας μας και του λαού μας. Ενώ διαμηνύει ότι η απελευθέρωση, ο τερματισμός της κατοχής και επίτευξη βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, του Συμφωνημένου Πλαισίου, του Διαπραγματευτικού Κεκτημένου και των Αρχών Αξιών και του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν υψιστοί εθνική προτεραιότητα. Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο X, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος συμπεριέλαβε και μια εικόνα με το σχήμα της ημικατεχόμενης Κύπρου, όπου στο βάθος διακρίνεται η πόλη της Αμοχώστου, και έδωσε τον τίτλο «Δεν ξεχνώ» και με υπότιτλο «Την ημερομηνία 14 Αυγούστου 1974». Ο Κωνσταντίνος Κόμπος αναφέρει στο μήνυμά του ότι το συνεχιζόμενο έγκλημα της Τουρκίας δεν παραγράφεται, δεν συγχωρείται και δεν συγκαλύπτεται. Η Αμόχωστος, η Μόρφου, οι ξεριζωμένοι, οι ηρωικοί πεσόντες και αγνώμενοι μας δεν επιτρέπουν να ξεχάσουμε, διακηρύσει ο Υπουργός Εξωτερικών. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας. Με ανάρτησή του στο X, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται. Τιμάμε τη μνήμη των πεσόντων Ελλαδιτών και Κυπρίων αδελφών μας που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου. Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους και τις οικογένειές τους, αναφέρει επίσης ο κύριος Δένδιας. Η ισχυρή ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας με το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να φτάνει το 3,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την προκατακτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας. Σε γραπτή δήλωσή του, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός αναφέρει ότι η κυπριακή οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό υπερτριπλάσιο από εκείνον της Ευρωζώνης, όπου η αντίστοιχη ανάπτυξη περιορίζεται στο 1%. Ο κύριος Κεραυνός αποδίδει την επίδοση στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση, τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης, καθώς και στη δυναμική των κυπριακών επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Προειδοποιεί ωστόσο ότι οι διεθνείς αβεβαιότητες και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Όπως διαβεβαιώνει ο Υπουργός, η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ασφάλεια, νέες επενδύσεις, δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας και στοχευμένη στήριξη της κοινωνίας. Συμπληρώνονται σήμερα 21 χρόνια από την αεροπορική τραγωδία της Ήλιος. Τέτοια μέρα το 2005 στις 12:03 λεπτά το μεσημέρι, το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση Λάρνακα Πράγα με διάμεσο σταθμό την Αθήνα συνετρίβει στο γραμματικό Αττικής. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 121 άνθρωποι, 115 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος. Όλοι έχασαν τη ζωή τους. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στην νοτιοδυτική Γαλλία στο τεράστιο δάσος της Λαντ, κάνοντας τάχτη 4.000 στρέμματα. Οι αρχές έδωσαν εντολή για την απομάκρυση περίπου 400 κατοίκων για λόγους ασφαλείας. Στη δυτική Γαλλία, πυρκαγιά που έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο στην Κεράν, ανάγκασε 2.000 κατασκηνωτές να εγκαταλείψουν την περιοχή. Η κατάσταση σε ένα άλλο πύρινο μέτωπο, νότια της Ρεν, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, έχοντας κάψει 2.250 στρέμματα. Και τέλος το δελτίο καιρού. Το απόγευμα, ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα είναι κυρίως έθριος. Ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά, αναμένεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές, καταιγίδα και χαλαζόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα νότια και ανατολικά παράλια παροδικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.

0: Έτσι κάνουμε παρέα λίγο μετά το μεσημέρι. Κατένα κλαίω εδώ μαζί σας μέχρι μια η ώρα. Όλες τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες εδώ. This one mixing those two. A new release. The old school sound. That's Dan.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων, με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν, και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen, ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

τραγούδι. Χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους εκτάκτως εδώ, λόγω της ημέρας, 14 Αυγούστου λοιπόν, όπου έλαβε χώραν η δεύτερη εισβολή στην Κύπρο και κατελήφθη η Αμόχωστος, καθώς και η Μόρφου και άλλες περιοχές της Κύπρου μας. Δεν πρέπει να ξεχνούμε, γι' αυτό και είμαστε εδώ, γι' αυτό και είμαι εγώ εδώ αυτή τη στιγμή, για να θυμηθούμε μαζί εκείνες τις μέρες τις τραγικές και να βάλουμε μπροστά την ελπίδα, ίσως και μια μέρα πολύ σύντομα θα καταφέρουμε να γυρίσουμε πίσω. Κύπρο λοιπόν, 52 χρόνια από την δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απίφθινε μήνυμα στον κόσμο της Κύπρου: η απελευθέρωση, ο τερματισμός της κατοχής και η επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης παραμένουν ύψιστη εθνική προτεραιότητα, σημειώνει σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. 52 χρόνια είναι πολλά. Η απελευθέρωση, ο τερματισμός της κατοχής και η επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης παραμένουν ύψιστη εθνική προτεραιότητα. Αυτή η φράση του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη ξεχωρίζει στο μήνυμά του για την μαύρη επέτειο της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Το μοναδικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τελεί υποκατοχή. Τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου 1974 και ενώ η Γενέβη, στη Γενέβη διεξαγόνταν ειρηνευτικές συνομιλίες, η Τουρκία εισέβαλε εκ νέου στην Κύπρο. Η Τουρκία έθεσε υποπαράνομη στρατιωτική κατοχή πέραν του 36% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο και κατέχει μέχρι σήμερα. Ως αποτέλεσμα της τουρκικής στρατιωτικής εισβολής και κατοχής, 162.000 Ελληνοκύπροι εκτοπίστηκαν και έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα και μέχρι σήμερα εμποδίζονται από τις κατοχικές δυνάμεις να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Εμείς πρέπει να θυμούμαστε. Η δήλωση λοιπόν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας αναλυτικότερα: συμπληρώνονται, λέει, σήμερα 52 χρόνια από την δεύτερη φάση της βάρβαρης τουρκικής εισβολής που άφησε ακόμη βαθύτερα τα σημάδια της τραγωδίας στην πατρίδα και στον λαό της. Ενώ στη Γενέβη βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες για την εξέβρεση ειρηνευτικής διεξόδου, η Τουρκία προχώρησε με τα σχέδιά της, επεκτείνοντας την βάρβαρη εισβολή και παράνομη κατοχή μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Αμόχωστος, η Μόρφου και δεκάδες χωριά και κοινότητες κατελήφθηκαν. Χιλιάδες άνθρωποι εκδιώχθηκαν βία από τα σπίτια και τις περιουσίες τους. 52 χρόνια μετά, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Σήμερα μνημονεύουμε πρωτίστως με σεβασμό όσους έπεσαν και αγωνίστηκαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα και την ελευθερία της. Σκεφτόμαστε με σεβασμό και στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες των αγνοωμένων και των πεσόντων, στους πρόσφυγες και τους εγκλωβισμένους μας. 52 χρόνια είναι πολλά. Το παράδειγμα status quo δεν μπορεί να είναι το μέλλον της πατρίδας μας και του λαού μας. Η απελευθέρωση, ο τερματισμός της κατοχής και η επίτευξη μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης παραμένουν ύψιστη εθνική προτεραιότητα λύσης στην βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του συμφωνημένου πλαισίου
του διαπραγματευτικού και εκτιμένου και φυσικά των αρχών, αξιών και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν, εμείς έτσι για να μπορέσουμε να δώσουμε την ευκαιρία στους πιο νέους να μάθουν και να κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή στους πιο παλιούς, γιατί η διατήρηση της μνήμης είναι το σημαντικότερο. Κάνουμε αυτό το αφιέρωμα σήμερα. Στις 2 και μετά το δελτίον ειδήσεων, μαζί μου θα είναι και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αμοχωσιανών, Δ. Βασίλης Μαύρου, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, θα μας μιλήσει, θα μας δώσει και αυτός τις σκέψεις του για την κατεχόμενη αμόχωστο.

Προς αγαπημένοι, το τότε και το τώρα. Η ελπίδα δεν χάθηκε ακόμα. Η ελπίδα είναι οι φωνές που επιμένουν. 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή, η Κύπρος παραμένει ένα νησί μοιρασμένο στα δύο. Το τότε ζει μαζί με τις μνήμες του ξεριζωμού και της απώλειας, ενώ το τώρα καθρεπτίζεται στη σιωπή της γραμμής αντιπαράθεσης και στην αγωνία για δικαίωση και επανένωση. Το τότε είναι η σκιά της εισβολής το καλοκαίρι του 1974. Σιρήνες, φωτιές και μαύρος καπνός πάνω από το μεταδάχτυλο. Ο ξεριζωμός, οι άνθρωποι σε έναν πόγο στο χέρι, να αφήνουν τα πατρικά τους σπίτια κοιτώντας πίσω με δάκρυα. Η προσφυγιά είναι οι σκηνές, πρόχειρα παραπήγματα και η πρώτη παγωμένη νύχτα μακριά από τις πατρογονικές εστίες. Η απουσία είναι τα άδεια καθίσματα στο τραπέζι, οι αγνοούμενοι και οι φωτογραφίες στα ράφια με λουλούδια που μαράθηκαν. Το τώρα είναι η μνήμη και η πραγματικότητα. Ο χρόνος που κύλησε. Μισός αιώνας και δύο χρόνια πέρασαν, αλλά η πληγή παραμένει ανοιχτή. Το σημνατόμπλεγμα, τα φυλάκια, οι απαγορευμένες πόλεις φάντασμα και τα σειρματομπλέγματα που κόβουν τη Λευκωσία στα δύο. Η φθορά είναι τα κατεχόμενα χωριά που αλλοιώνονται. Οι μνήμες που ξεθοριάζουν για τους νεότερους. Η ελπίδα είναι οι φωνές που επιμένουν. Οι καρδιές που δεν συνηθίζουν τη σκλαβιά και την προδοσία μιας ελεύθερης πατρίδας. Μίσος αιώνια σιωπή. Το χώμα δεν ξέχασε. Φυλάει ακόμα στα σπλάχνα του το μολύβι και το αίμα εκείνου του Ιούλη. Στέκουν τα σπίτια στην αμόχωστο με τα παράθυρα ορθάνυχτα στην θάλασσα να καρτερούνε χέρια που δεν θα ξανάρθουν, να ακούσουν βήματα που χάθηκαν στα μονοπάτια του χρόνου. 52 χρόνια, ένας ολόκληρος αγώνας ανθρώπινου πόνου, μετρημένος σε σειρματομπλέγματα. Το τότε είναι οι άνθρωποι της Κερίνιας, του δικό μου και του Σιχαριού, της Μόρφου, του Ξερού και της Πεντάγιας, του Τρικόμου, του Λευκονίκου και της Καρπασίας. Δεν είναι μια ιστορία, ένα σχολικό βιβλίο. Είναι η Αγιά που αγναντεύει βόρεια από το οδόφραγμα, ψάχνοντας στον αγέρα το άρωμα από τις λεμονιές της Κερίνιας. Είναι ο παππούς που κρατάει το κλειδί ενός σπιτιού που τώρα κατοικεί η Λισμονιά. Και το τώρα είναι μια αλήθεια που πονάει. Περπατάμε στους δρόμους του Νότου με τη μισή μας καρδιά αλυσοδεμένη στο φοριά. Τα παιδιά μεγαλώσανε μαθαίνοντας τα σύνορα σαν κάτι φυσικό, και όμως η γης κάτω από τα πόδια μας τρέμει κάθε φορά που φυσάει αέρας από τα κατεχόμενα. Μα το νησί αυτό έχει σκληρό ριζικό, επιμένει σαν το αγριολούλουδο που φυτρώνει ανάμεσα σε πέτρες, σαν το κυκλάμινο που έχει όψη και μορφή ψυχής αγνοωμένων. Τα 52 χρόνια δεν είναι το τέλος της μνήμης, είναι η απόδειξη πως η λευτεριά είναι χρέος. Όσο υπάρχει μια ψυχή που θυμάται το όνομα του χωριού της, όσο ένας νέος κοιτάζει την άλλη πλευρά του ορίζοντα και αρνείται να συνηθίσει τη γραμμή, η Κύπρος θα ανασένει και η ιστορία δεν θα κλείσει αν δεν ανοίξουν οι πόρτες. Η προσδοκία είναι μια δύναμη που κρατά ζωντανή τη φλόγα της επιστροφής. Λειτουργεί ως εξωτερική πηξίδα και παρηγοριά στις πιο δύσκολες στιγμές της αποχώρησης. Όταν κάποιος φεύγει
η σκέψη του μένει πίσω. Η ελπίδα της συνάντησης νικά την απόσταση και τον χρόνο. Είναι η βεβαιότητα ότι οι δρόμοι θα ξανασμίξουν. Η καρδιά μετρά τις μέρες. Τρέφεται από αναμνήσεις και ονειρεύεται το αύριο. Αυτή η προσμονή δεν είναι παθητική. Δίνει νόημα στο σήμερα και μετατρέπει τον πόνο της απουσίας σε δύναμη υπομονής. Η φλόγα και η σταθερά, φωτίζοντας τον τελικό προορισμό, ακόμη και όταν ο άνεμος φυσά δυνατά, η πίστη στην επιστροφή παραμένει άσβεστη. Το τέλος του ταξιδιού είναι πάντα μια αρχή. Όταν η πόρτα ανοίξει ξανά, ο χρόνος που χάθηκε θα σβηστεί. Η αγκαλιά που θα ακολουθήσει θα δικαιώσει μια στιγμή αναμονής, αποδεικνύοντας πως ό,τι αξίζει στη ζωή μας επιστρέφει τελικά εκεί που ανήκει. Η ελπίδα δεν χάθηκε ακόμα. Καλή επιστροφή. Μαζέψαμε δύο πράγματα και φύγαμε. Χαθήκαμε σε άλλες κατευθύνσεις. Ατέλειωτα τα όνειρα μας μείνανε και γίναν ένα μάτσο οι αναμνήσεις. Πάει καιρός τώρα που σκέφτομαι. Ένα ταξίδι γυρισμού προγραμματίζω. Κοιμάμαι με τη σκέψη και ονειρεύομαι. Και όταν ξυπνήσω, στα παλιά ξαναγυρίζω. Βρίσκω στου νου μου τα μηνύματα, παλιές πληγές που μας ενώνουν, τα βάσανα κυπώνει αναρρύθμιτα του γυρισμού, οι καημοί που μεγαλώνουν.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

βαρώσει μου, όπου σταθώ πάντα σε συνεφέρνω. Τες ομορκές σου πομπολές, όπου θκιαβώτες παίρνω, έκαμα σε φυλακτών, τσί σε παστολεμό μου.

όπου βρεθώ βαρόση μου. Είσαι και σου μητά μου, κι όπου κι αλλάξω παίρνω σε κέσω και στη δουλειά μου. Έκαμα σε φυλακτών

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Η επιστροφή της περίκλειστης πόλης της Αμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και να δημιουργήσει πραγματική προοπτική για μια αμοιβαία αποφυλή κατάσταση πραγμάτων, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε γραπτή δήλωσή του για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής. 52 χρόνια είναι πολλά, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για να προσθέσει ότι το απαράδεκτο status quo δεν μπορεί να είναι το μέλλον της πατρίδας μας και του λαού μας. Ενώ διαμηνεί ότι η απελευθέρωση, ο τερματισμός της κατοχής και επίτευξη βιώσιμης και λειτουργικής λύσης στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, του Συμφωνημένου Πλαισίου, του Διαπραγματευτικού Κεκτημένου και των Αρχών Αξιών και του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ύψιστη εθνική προτεραιότητα. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας. Με ανάρτησή του στο X, ο κύριος Δένδιας αναφέρει ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, η μνήμη διατηρείται. Τιμάμε τη μνήμη των πεσών των Ελλαδιτών και Κυπρίων αδελφών μας που αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου. Δεν ξεχνάμε τους αγνούμενους και τις οικογένειές τους, αναφέρει επίσης ο κύριος Δένδιας. Η κυπριακή οικονομία διαθέτει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και ανθεκτικότητα, ανέφερε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, καθώς, όπως είπε, ο ρυθμός ανάπτυξης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 έφτασε στο 3,3%. Πρόκειται, τόνισε, για επίδοση υπερτριπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σε γραπτή δήλωση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι η οικονομία συνεχίζει σε σταθερή αναπτυξιακή πορεία παρά τις προκλήσεις και τις αβεβαιότητες του διεθνούς περιβάλλοντος. Ανέφερε ακόμη ότι η θετική αυτή πορεία συμβαδίζει επίσης με τις συνεχείς θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους και την ενισχυμένη εμπιστοσύνη που δείχνουν στην Κύπρο επενδυτές και επιχειρήσεις. Σε γραπτή δήλωση για το ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός απέδωσε την υπερτριπλάσια επίδοση στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση, τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης, καθώς και στη δυναμική των κυπριακών επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Προειδοποίησε ωστόσο ότι οι διεθνείς αβεβαιότητες και οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Η Ρωσία απέρριψε την ιδέα για μια κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την πρόταση ημίμετρο το οποίο δίνει στο Κίεβο μια προσωρινή ανάσα. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Μόσχα θα εντείνει τις προσπάθειές της να καταστρέψει οτιδήποτε χρησιμοποιεί Δύση για να υποστηρίξει την Ουκρανία. Αναφερόμενος στις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου, ο Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία αποκλεί το ενδεχόμενο να σταματήσουν σύντομα οι μάχες, σημειώνοντας πως θα σταματήσουν μόνο όταν υπάρξει μια μακροπρόθεσμη αξιόπιστη και βιώσιμη διευθέτηση. Στο μεταξύ, μία μητέρα και ο 9χρονος γιος της σκοτώθηκαν από πλήγματα ρωσικών μη επανδρομένων αεροσκαφών στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο πατέρας και η γιαγιά του αγοριού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα. Στην πόλη Σμίλα της κεντρικής Ουκρανίας, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγμα ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφους, έγινε γνωστό από τοπικές αρχές, οι οποίες έκαναν λόγο για μαζική επίθεση σε πολιτικές υποδομές. Σε κινητοποίηση τέθηκαν μέλη της αστυνομίας στη Λεμεσό για εντοπισμό και σύλληψη νεαρού 23 ετών, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον πρώην εργοδότη του 24 ετών σε υποανέγερση οικοδομής στην περιοχή Ζακακίου. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι φερόμενος δράστης τραυμάτισε τον 24χρονο στο πόδι και στην κοιλιακή χώρα λόγω επαγγελματικών διαφορών. Το θύμα μεταφέρθηκε από φιλικά του πρόσωπα στο τμήμα πρώτων βοηθειών, όπου εισήχθη στο χειρουργείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ενημέρωση μέχρι στιγμής για την κατάσταση της υγείας του. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από την αστυνομία. Ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικείου που θα συνεδριάσει στις 7 Οκτωβρίου στην Πάφο, παραπέμφθηκε ο μοναχός 51 ετών που κατηγορείται για την απόπειρα φόνου σε βάρος 53χρονου υπαλλήλου της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεοφύτου στην Τάλα. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου επιφύλαξε την απόφασή του για το θέμα της κράτησης του μοναχού για την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, ο φερόμενος δράστης της απόπειρας φόνου παραμένει υποκράτηση. Κατά τη διαδικασία, έσταση στην κράτηση του μοναχού έφερε ο δικηγόρος του Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, ο οποίος ανέπτυξε σειρά επιχειρημάτων, υποστηρίζοντας ότι ο πελάτης του θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερος. Και τέλος το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα είναι κυρίως αίθριος. Ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά αναμένεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές, καταιγίδα και χαλαζόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη 3-4 μποφόρ και στα νότια και ανατολικά παράλια παροδικά μέχρι ισχυρή 4-5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 στα ψηλότερα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα την Βάσο Πελεγκάρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Δόκτωρ Βασίλης Μαύρου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Άμαχος Κιανών, που θα μιλήσουμε μαζί για την επέτειο της εισβολής, της δεύτερης εισβολής, όπου κατελήφθη η Αμόχωστος και τα υπόλοιπα, όπως και η Μόρφου και οι υπόλοιπες περιοχές της Κύπρου μας. Μείνετε μαζί μας, ένα ειδικό αφιέρωμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για να μην ξεχνούμε. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε πίσω κυρίες και κύριοι, μετά το Ελληνίσιον και μετά από αυτό το τραγούδι, και θέλω να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου, ο οποίος είναι, όπως είναι γνωστό, εκτός του ότι είναι ο ιδιοκτήτης του Varossi Lettings and Estates και είναι ένας χορηγός μας τακτικός, που να η ευκαιρία να τον ευχαριστήσουμε και προσωπικά εδώ για την πολυετή στήριξη, καθώς επίσης, με συγχωρείτε, είναι και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αμοχώς του εδώ στη Μεγάλη Βρετανία, όπου διοργανώνει αρκετές εκδηλώσεις μαζί με την Επιτροπή του για να προωθήσει το θέμα της Αμοχώς του και τον τρόπο διατήρησης της μνήμης. Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου, καλωσορίσατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς για τους λόγους που έχω προαναφέρει. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάτε την παροικία και ιδιαίτερα εδώ στον LGR μας χορηγείτε τόσα χρόνια.
1: Ευχαρίστησες μου.
0: Και σας υπερευχαριστούμε. Εκτός τούτου είστε ο πρόεδρος της Αμοχώς του. Υπήρξατε πρόεδρος της ΕΚΑ πριν από την Αμόχωστο του, με πολλές, πάρα πολλές δραστηριότητες, και αναλάβατε την προεδρία του Συνδέσμου Αμοχώς του και αυτή τη φορά και πάλι με πολλές δραστηριότητες. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα και μετά να πάμε στην σημασία της 14ης Αυγούστου?
1: Βεβαίως.
0: Έτσι για να θυμηθεί ο κόσμος.
1: Διατέλεσα μέλος της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας της Επιτροπής και ακολούθως ήμουν πρόεδρος για περίπου καμιά δεκαετία, όπου εξυψώσαμε την σημασία της Ένωσης Κυπρίων Αγγλίας από όλες τις πλευρές, πολιτιστικά, πολιτικά, φέρναμε κόσμο νεολαία, φέρναμε κόσμο από την Κύπρο, τραγουδιστές, χορευτικά συγκροτήματα, δημιουργήσαμε το χορευτικό συγκρότημα, συγγνώμη, την ορχήστρα,
0: τη χοροδία
1: και την ορχήστρα του μαέστρου του κυρίου Μιχαηλούδη, ο οποίος ήταν μαέστρος στο Δήμο Αμοχώς του. Κάναμε ένα σωρό πράγματα, διαγωνισμούς, όπως γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά. Και πετύχαμε πάρα πολλά, επίσης συναντήσεις με βουλευτές διάφορα για την Κύπρο, και πιο ύστερα μπήκα μέσα στο Σύνδεσμο Αμοχώς του και εξελέγηκα πρόεδρος, όπου είμαι εκεί σχεδόν για 11-12 χρόνια και κάνουμε, όπως γνωρίζεις, πάρα πολλές δραστηριότητες, ειδικά για την Κύπρο και πολιτιστικά, αλλά περισσότερο και πολιτικά δουλεύουμε για την Κύπρο και ειδικά δουλεύουμε για την Αμόχωστο, με τους βουλευτές, με ψηφίσματα για την Κύπρο, με συναντήσεις μέσα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και με προσωπικές συναντήσεις με βουλευτές και μέλη της κυβέρνησης και ειδικά της σκιώδους κυβέρνησης, όπως έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Μάλιστα. Η 52η λοιπόν επέτειος της δεύτερης φάσης της εισβολής, όπου κατελήφθη η Αμόχωστος, η Μόρφου, αυτές οι δύο πόλεις και πολλά άλλα χωριά. Τι σημαίνει για σας η σημερινή ημέρα, 14η Αυγούστου?
1: Βασίλη, είναι η 14η Αυγούστου, είναι μια από τις πιο μαύρες ημέρες της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου. Είναι η μέρα της δεύτερης φάσης της

0: Κυπριακής εισβολής. Και για εμάς τους Αμοχωσιανούς είναι η μέρα που χάσαμε την πόλη μας. Είναι μια πάρα πολύ λυπητερή ημέρα. Πρέπει να σου πω, Βασίλη, ότι εγώ ήμουνα στρατιώτης, υπηρετούσα στην Εθνική Φρουρά όταν έγινε η δεύτερη φάση της εισβολής.
1: Πού υπηρετήσατε?
0: Ήμουνα στην Κυθρέα, μετά στη Χαλεύκανη, η οποία είναι δίπλα. Μάλιστα. Ένα χωριουδάκι είναι εκεί τρυπημένη δίπλα. Είχαμε ένα μικρό στρατόπεδο και κάναμε οπισθοχώρηση. Μείναμε οι τελευταίοι, πρέπει να σας πω είμαστε 17-18 άτομα. Μείναμε οι τελευταίοι, βλέπαμε όλους τους στρατιώτες να φεύγουν από την Κυθρέα Χαλεύκαν και να φεύγουν κάτω, πηγαίνουν στο Λευκόνικο. Μετά πρώτα είδαμε τους, πρέπει να το πω και αυτόν, τους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς που δυστυχώς ήταν από τους πρώτους που φεύγανε.
1: Μάλιστα.
0: Με τα πολυτελή αυτοκίνητα είδαμε τους καταδρομείς και μετά τα καταφέραμε και εμείς χωρίς αυτοκίνητο, με μια σπασμένη ambulance. Εκεί τα καταφέραμε τελικά και ενωθήκαμε με τους υπόλοιπους στο Τσάος. Και ο διοικητής μας εκεί, ο λοχαγός μας, ήταν ο Κώστας ο Παπακώστας, πάρα πολύ καλός αξιόλογος. Χειρίστηκε το θέμα πάρα πολύ καλά και όπως μου είπε μετά από πολλά χρόνια, όταν τον είδα σε μία από τις εκδηλώσεις που έκανα σαν πρόεδρος της ΕΚΑ στο θέατρο στο Σεμόνικα Σχολ, καθόταν δίπλα μου και τον εθύμισα ότι ήμουν στρατιώτης κάτω από αυτόν, μου είπε: Βασίλη, σας εγκλήτωσα για τρία λεπτά. Έρχονταν τα τάξη από τη μια μιλιά. Εμείς βγήκαμε από το Λευκόνικο, πήραμε τον καινούργιο δρόμο Λευκοσίας Αμοχώστου και τρία λεπτά πιο πέρα ήταν τα τουρκικά τάγκς. Όμως δυστυχώς για μας, όταν φτάσαμε στην Αμόχωστον, περιμέναμε να μείνουμε εκεί να προασπίσουμε την πόλη μας, όλοι μας. Δυστυχώς όμως η διαταγή ήταν να φύγουμε μακριά και φύγαμε και δυστυχώς πήγαμε αλλού, μας στείλανε στη Λάρνακα. Και έτσι δεν μείναμε εκεί να υπερασπιστούμε τα ιερά χώματα της Αμοχώστου. Και πέρασαν 52 ολόκληρα χρόνια, Βασίλη. Η μνήμη μας όμως δεν σβήνει. Το γνωρίζουμε αυτό πάρα πολύ καλά και δεν ξεχνούμε την Αμοχωστόν, δεν ξεχνούμε την Καρπασία, δεν ξεχνούμε την Μεσαωρία, δεν ξεχνούμε τα σπίτια μας, τις γειτονιές μας, τις εκκλησίες και τα σχολεία μας και κυρίως δεν ξεχνούμε τους ανθρώπους μας.
1: Μάλιστα. Ποιους θυμόμαστε και τιμούμε ιδιαίτερα σήμερα, αγαπητέ Βασίλη?
0: Βασίλη, πρώτα απ' όλα σκύβουμε το κεφάλι στους ήρωές μας, σε εκείνους που αντιστάθηκαν στην εισβολή και έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τους τη ζωή, για την πατρίδα και την ελευθερία μας. Θυμόμαστε τους νεκρούς μας, θυμόμαστε τους αγνοούμενους μας και τις οικογένειές τους, θυμόμαστε τους αμάχους, τις γυναίκες που υπέστησαν σεξουαλική βία, όσους βασανίστηκαν και όλους εκείνους που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα. Έτσι αυτούς τους ανθρώπους, Βασίλη, έχουμε καθήκον να μην τους ξεχάσουμε ποτέ.
1: Μάλιστα. 52 ήδη χρόνια μετά, γιατί είναι λοιπόν σημαντικό να συνεχίσουμε να μιλάμε για όσα συνέβησαν το 1974?
0: Πρέπει να συνεχίσουμε, Βασίλη, διότι η Λήθη είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της κατοχής. Οι νεότερες γενιές πρέπει να γνωρίζουν τι συνέβη. Όχι για να καλλιεργήσουμε το μίσος, πρέπει να το τονίσω αυτόν, απέναντι σε έναν λαό, αλλά για να γνωρίζουν την ιστορία μας και να καταλάβουν ή για να καταλαβαίνουν γιατί εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε. Και εμείς δεν ζητούμε εκδίκηση, Βασίλη. Ζητούμε δικαιοσύνη, ελευθερία και επιστροφή στους χαμένους τόπους μας.
1: Μάλιστα. Ειδικά για την Αμόχωστο όμως, γιατί σήμερα είναι η επέτειος που κατελήφθη, τι σας ανησυχεί περισσότερο σήμερα μετά από τόσα χρόνια?
0: Δυστυχώς με ανησυχεί πάρα πολύ ότι το 550 και το 789 για την Αμόχωστο δεν εμπήκε σε εφαρμογή, δεν το προχώρησε η δική μας η πλευρά και έμεινε η κουβέντα για την Αμόχωστον, η επιστροφή της Αμοχώστου, όπως αποφάσισαν τα Ηνωμένα Έθνη. Ειδικά τώρα με ανησυχεί περισσότερο και η προσπάθεια από την Τουρκία να δημιουργήσουν νέα τετελεσμένα στην περίκληση στην πόλη. Και πρέπει να το πω και τούτον, η Αμόχωστος δεν είναι μια πόλη χωρίς κατοίκους και χωρίς ιδιοκτήτες. Είναι η πόλη μας. Έχει νόμιμους κατοίκους που περιμένουν περισσότερο από μισό αιώνα να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Και δεν πρέπει να ξεχνούμε, Βασίλη, ότι υπάρχουν αυτά τα συγκεκριμένα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα Βαρόσα, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, το 550 και το 789, και δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα να παρακολουθεί παθητικά τη δημιουργία των νέων τετελεσμένων γεγονότων. Πρέπει η δική μας η πλευρά να προχωρήσει και να πιέσει τη διεθνή κοινότητα.
1: Mm-hmm. Είναι γνωστό, αγαπητέ Βασίλη, ότι έχει πληγεί γενικά και η πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά στα κατεχόμενα. Το βλέπουμε, το είδαμε και πρόσφατα σε εκδηλώσεις που έγιναν και αναφερθήκαμε σε ντοκιμαντές τα οποία έδειχναν την καταστροφή. Πόσο κατά τη γνώμη σας έχει, ας πούμε, πληγωθεί η πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά στα κατεχόμενα?
0: Πρώτα πρέπει να πούμε ότι εκτός από την Αμόχωστο κατελήφθηκε και η Καρπασία και η Μεσαωρία. Συχνά ή τις περισσότερες φορές μιλάμε μόνο για την Αμόχωστο. Πρέπει να θυμηθούμε την Καρπασία και τη Μεσαωρία που καταλήφθηκαν τον ίδιο καιρό, την ίδια ημέρα ή την επόμενη ημέρα, μαζί με την Αμόχωστο. Και ναι, συμφωνώ μαζί σας, αυτή είναι μια μεγάλη πληγή για μας τους Αμοχωστιανούς, τους Καρπασίτες, για τους Κύπριους γενικά, διότι οι εκκλησίες μας, οι εικόνες, οι αρχαιότητες και τα ανεκτήμητα κοιμήλια λαιλατήθηκαν, Βασίλη, και καταστράφηκαν. Μιλάμε για αιώνες ιστορίας και πολιτισμού.
1: Άλιστα.
0: Και πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα, η προστασία αυτής της κληρονομιάς δεν αφορά μόνο εμάς, Βασίλη, αφορά την Κύπρο και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Επίσης να αναφέρω για το εθνικό ξεκαθάρισμα, είναι κάτι ανεπίτρεπτο και συμβαίνει. Εξαφανίστηκαν όλοι οι ελληνόφωνες Κύπροι της Καρπασίας, της Μεσαωρίας, διότι αυτή είναι μια απολυτική της Τουρκίας που θέλει να εξαφανίσει τον ελληνόφωνο πληθυσμό αυτής της περιοχής και άλλες περιοχές των κατεχομένων, ως επίσης προσπαθεί να αλλάξει και να φέρει περισσότερα να εξαφανίσει τη θρησκεία μας και να ισλαμοποιήσει τον κατεκτημένο Βορρά. Εμείς αυτόν δεν το ανεχόμαστε και αγωνιζόμαστε εναντίον αυτής της πολιτικής της Τουρκίας.
1: Μάλιστα. Πέρασαν όμως, αγαπητέ Βασίλη, 52 χρόνια. 52 χρόνια μετά, λοιπόν, πιστεύετε υπάρχει ελπίδα για επιστροφή στην Αμόχωστο?
0: Βασίλη, αν σταματήσουμε να πιστεύουμε, αν σταματήσουμε να μιλάμε για την Αμόχωστο, για την Καρπασία, για την Μεσαωρία και όλα τα άλλα χαμένα εδάφη μας, και για την Μόρφου και όλα τα άλλα χαμένα εδάφη μας, και για την Κερίνια φυσικά, και πρέπει να το πω και τούτον, ο πατέρας μου είναι από την Κερίνια, Βασίλη,
1: ναι,
0: από έναν ωραίο χωριουδάκι, την Όρκα, κοντά στον Κορμακίτη και στα Λιβερά.
1: Μάλιστα.
0: Και νιώθω περήφανος γι' αυτόν, διότι είμαι και από την Κερίνια και από την Αμόχωστο. Όμως αν σταματήσουμε να διεκδικούμε, τότε έχουμε εμείς ήδη εγκαταλείψει την Αμόχωστο και όλα τα κατεχόμενα. Και αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε.
1: Mm-hmm.
0: 52 χρόνια, ναι, είναι πολλά για τη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν είναι όμως αρκετά για να διαγράψουμε μια πατρίδα από τη μνήμη μας, από τη μνήμη ενός λαού.
1: Μάλιστα. Η επόμενη μου ερώτηση είναι, ξέρω ότι μέσα από τις εκδηλώσεις που κάνετε σαν πρόεδρος Αμοχωστιανών και όλα και γενικά οι επαφές που κάνετε είναι πάνε να δώσουν, να ενημερώσουν τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν, που έχουν κλειδιά στην πολιτική ζωή, να βοηθήσουν. Τι πρέπει να κάνει σήμερα, λοιπόν, η διεθνής κοινότητα για την Αμόχωστο και την Κύπρο?
0: Πρώτα απ' όλα πρέπει η δική μας η πλευρά να βάλει μεγαλύτερες πιέσεις στη διεθνή κοινότητα και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στην Αμερική. Και πρέπει οι μεγάλες δυνάμεις, η διεθνή κοινότητα, να περάσει από τα λόγια στις πράξεις. Διότι χορτάσαμε από τα λόγια. Να περάσουν στις πράξεις και να... Εμείς ζητούμε να εφαρμόσουν το διεθνές δίκαιο, τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, και ζητούμε να μην επιτραπούν νέα τετελεσμένα για την αμόχωστο και για την Καρπασία και για την Μεσαωρία, και να προστατευτεί το δικαίωμα των νόμιμων κατοίκων να επιστρέψουν, να προστατευτεί η πολιτιστική μας και χριστιανική μας κληρονομιά. Δεν ζητούμε κάτι παράλογο. Ζητούμε το αυτονόητο, να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην πόλη μας. Και πρέπει επιτέλους οι μεγάλες δυνάμεις, η διεθνής κοινότητα, να βάλουν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Δεν μπορούν να λένε ότι σας υποστηρίζουμε, αλλά να μην βάζουμε κυρώσεις με τίποτε και να αφήνουν τους Τούρκους να λωνίζουν, και τώρα να μας λένε ότι θέλουν δύο κράτη και να μην υποχωρούν από αυτήν τη στάση.
1: Δόκτωρ Μαύρου, να μου επιτρέψετε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, και όπως παλεύετε κι εσείς με τον γνωστό αυτό τρόπο, με εκδηλώσεις για ενημέρωση και όλα αυτά, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που παλεύουν με την πένα τους, με τη σκέψη τους, και
0: ακριβώς
1: γράφουν ποίηματα, γράφουν
0: ακριβώς
1: ιστορίες, γράφουν τραγούδια.
0: Ακριβώς, μπράβο.
1: Ναι, και βοηθούν στην διατήρηση της μνήμης και στην προώθηση
0: ακριβώς
1: των ενδιαφερόντων για ειρήνη και επανένωση.
0: Καλά κάνετε, Βασίλη, εφαίρετε τον το θέμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Είναι κάποιος Κύπριος, ο οποίος είναι στην Αθήνα, ο οποίος είναι στο πολιτιστικό τμήμα της Πάντης Αρμοστίας εκεί.
0: Ωραία.
1: Ο Λουκάς Ξενοφόντος.
0: Τάξη.
1: Είναι ένας μουσικοσυνθέτης, ο οποίος έγραψε ένα τραγούδι και το τραγουδά ο γνωστός ελλαδίτης καλλιτέχνης, ο Μακεδόνας.
0: Τάξη,
1: να το
0: ωραία
1: ακούσουμε και να γυρίσουμε πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαστε.

0: Αυτό ήταν το τραγούδι, αγαπητέ Βασίλη, το οποίο έχει γράψει ο Λουκάς Ξενοφόντος και ο Κώστας Μαγειρόνας το ερμήνευσε. Πάμε να συνεχίσουμε τη συνομιλία μας και να σας ρωτήσω τι θα λέγατε στους νέους Κύπριους που γεννήθηκαν χρόνια πολλά μετά το 1974 και δυστυχώς πολλοί από αυτούς δεν ενημερώνονται, και τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να μπορέσουμε να τους ενημερώσουμε και να τους κρατήσουμε κοντά στο θέμα της Κύπρου.
1: Ήδη μου έδωσατε την πάσα, Βασίλη, πιο νωρίς, όταν μιλήσατε για αυτούς οι οποίοι γράφουν ποιήση, γράφουν διηγήματα, γράφουν τραγούδια και μεταφέρουν σε εμάς και τους νεότερους την πολιτιστική μας κληρονομιά σε αυτόν τον φόρουμ. Η απάντηση είναι ότι με μία λέξη, οι νέοι πρέπει να μάθουν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μάθουν. Πρέπει να ρωτήσουν τους γονείς και τους παππούδες τους. Πρέπει οι γονείς και οι παππούδες να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο και να τους μάθουν τι συνέβη. Να μάθουν για την Αμόχωστον, την Κερίνια, την Μόρφου, την Καρπασία και όλα τα κατεχόμενα μέρη μας. Δεν είναι σωστό, δεν διανοούμαστε Έλληνες Κύπριους οι οποίοι είναι στην Κύπρο μαθητές ακόμα και του Πανεπιστημίου, πάρα πολλοί να μην γνωρίζουν τι συνέβη και να μην θέλουν να ξέρουν. Δεν θέλουμε να κληρονομήσουν κανένα μίσος, Βασίλη, διότι δεν έχουν κανένα μίσος για την άλλη την πλευρά, για τους Τουρκοκύπριους. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και ειρηνικά δίπλα-δίπλα. Μαζί, όχι δίπλα-δίπλα, μαζί, σε μία Κύπρο, ενωμένη, ανεξάρτητη, κάτω από την αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ελληνοκυπριακής, κάτω από την αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη αυτή τη στιγμή. Θέλουμε την νεολαία να κληρονομήσει τη μνήμη, να κληρονομήσει την αξιοπρέπεια και την αποφασιστικότητα για να συνεχίσει τον αγώνα, για να συνεχίσουμε τον αγώνα. Γιατί μια γενιά που ξεχνά την ιστορία της, Βασίλη, δυσκολεύεται να διεκδικήσει το μέλλον της.
0: Ναι. Να μου επιτρέψεις, επειδή υπάρχει και το διαφημιστικό μας, να το ακούσουμε και να γυρίσουμε πίσω και πάλι.
1: Εντάξει, Βασίλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
4: Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Είμαστε πίσω εδώ πριν από μουσική. Έχουμε τον Dr. Βασίλη Μαύρο εδώ, τον πρόεδρο του Συνδέμου Αμοχώστου. Συνεχίζουμε τη συνομιλία μας και αγαπητέ Δόκτωρ Μαύρου, είχαμε μιλήσει για την νεολαία μας.
5: Ναι.
3: Η νεολαία, για να μπορέσουμε να φέρουμε κοντά μας, my opinion, η ιδέα μου είναι να τους εμπλέξουμε και αυτούς μέσα σε πολιτιστικά δρόμενα, για να μπορέσουν μέσα από το τραγούδι, τη μουσική, το χορό, μπορούμε νομίζω να τους φέρουμε κοντά μας. Εσείς τι λέτε?
5: Ναι, ακριβώς. Έχεις απολύτως δίκιο, Βασίλη. Σε όσους περισσότερους συνδέσμους, ελληνόφωνους συνδέσμους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, να γίνουν μέλη από μικρά παιδάκια. Και να σου πω, Βασίλη, ότι εγώ ήμουνα και δάσκαλος των ελληνικών και παλιά στην εκκλησία του Σωτήρος Χριστού στο Woolwich, και είχαμε και λίγα πολιτιστικά θέματα τα οποία έλαβα μέρος, δραστηριότητες που έλαβα μέρος και μικρή, από χοροδίες, από χορούς, διάφορα, και πρέπει να έχεις απόλυτο δίκαιο ότι πρέπει να κληρονομήσουν αυτήν τη μνήμη που έχουμε εμείς, αυτήν την ελπίδα που έχουμε εμείς να επιστρέψουμε στα σπίτια και στις περιουσίες μας, και να μην εξεχνούν, ή μάλλον πρέπει να γνωρίζουν, πρέπει να μάθουν ακριβώς το θέμα και να γνωρίζουν. Και εγώ είμαι της ιδέας ότι πρέπει και από κυβερνητικής πλευράς στην Κύπρο, από την πρεσβεία, τα σχολεία εδώ παντού, να δοθεί κινητήριο δύναμης στα σχολεία, στους μικρούς, να λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις. Mm-hmm. Όπως είπες και εσύ, με ποίηση, να γράφουν διηγήματα, τραγουδάκια, να λαμβάνουν μέρος σε θεατράκια και με σκοπό πάντοτε, με σκοπό πάντοτε, Βασίλη, όχι μόνο είναι τη γλώσσα, αλλά μας θυμίζουν την Κύπρο μας, να μας θυμίζουν τα σπίτια μας και τη γη μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά τα δύο να πηγαίνουν χέρι με χέρι.
6: Ο σύντομος Αμχώστου, λοιπόν, στο μέλλον τι προγραμματίζει όσο αφορά αυτό το θέμα, δηλαδή τον πολιτισμό και όλες τις προσπάθειες του?
5: Όπως γνωρίζεις, Βασίλη, έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις γύρω από αυτό το θέμα των πολιτιστικών, πολλές δραστηριότητες. Είχαμε κάνει και διαγωνισμούς παλιά με μικρούς, με την νεολαία, πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μας την κληρονομιά, για την νεολαία, για να μην ξεχνούν, να θυμούνται. Τώρα, σκοπεύουμε στις 20 του Οκτώβρη να κάνουμε μια ωραία εκδήλωση, μεγάλη εκδήλωση, αυτή που κάνουμε κάθε χρόνο, Βασίλη, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, για την ημέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου, μέχρι τώρα την εισβολή, και να συζητήσουμε ειδικά το θέμα της Αμοχώστου, το θέμα της Καρπασίας, εκεί να διαφωτίσουμε τους βουλευτές μας, τους Άγγλους βουλευτές, να διαφωτίσουμε τους υπουργούς ή τους σκιώδεις υπουργούς, τους πρέσβεις ή τους αντιπροσώπους πρεσβειών που εδρεύουν στο Λονδίνο. Θέλουμε αυτή τη φορά να κάνουμε κάτι το πιο δυνατό, το πιο ισχυρό. Έχουμε καλεσμένους και από την Κύπρο. Καλέσαμε και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, να παρευρεθεί. Καλέσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Δόκτωρ Ανκόμπον. Καλήσαμε και την Ανίτα Δημητρίου, την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, να παρευρεθούν. Και θέλουμε να οργανώσουμε κάτι το πολύ μεγάλο και να δώσουμε τη σφραγίδα που πρέπει να δώσουμε για αυτήν την εκδήλωση. Και πρέπει να πω και τούτον ότι χέρι με χέρι με αυτήν την εκδήλωση είναι και η πρόταση που έχουμε κάνει για ψήφισμα για την Αμόχωστον και την Κύπρο. Αυτόν το ψήφισμα το προωθεί ο Πόπ Μπλάκμαν, συντηρητικός βουλευτής στο Χάρο Ιστ, ο οποίος είναι εξαιρετικός και μας βοηθάει γύρω σε αυτόν το θέμα. Ελπίζουμε να κατατεθεί, ήδη κατατέθηκε σαν ένα ψήφισμα το οποίο πρέπει να πάρει πολλές υπογραφές, αλλά περισσότερον εμείς προσπαθούμε να πάει στη Βουλή να συζητηθεί σαν resolution κανονικών και να γίνει και συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα, γιατί κακά είναι τα ψέματα, πολλοί από τους καινούργιους βουλευτές δεν γνωρίζουν καν το Κυπριακό, δεν γνωρίζουν καν για την τουρκική εισβολή. Και κάνουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να περάσουμε ακόμη ένα ψήφισμα για την Κύπρο, για την Αμόχωστον. Περάσαμε παλιά ψηφίσματα για την Κύπρο και την Αμόχωστον, και όχι μόνο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, πρέπει να το πω και αυτό. Περάσαμε ψήφισμα, ένα μεγάλο ψήφισμα, και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο θα προσπαθήσουμε και θα πιέσουμε για να υιοθετηθεί. Τώρα, την ίδια εβδομάδα θέλουμε να αναοργανώσουμε και βάζουμε το λιθαράκι το δικό μας, εκδήλωση όπου θα γίνει μια πολιτιστική εκδήλωση με τραγούδια, με ποίηματα, ίσως με ένα-δυο θεατράκια, με τη βοήθεια σου εσένα, Βασίλη, διότι είσαστε στη διάθεσή μας και είσαστε ένας από τους κυρίους συμβούλους του συνδέσμου, μας βοηθάτε πάντα Και αυτήν τη φορά είχαμε μπει να συνδυάσουμε την πρώτη τη γενιά, ίσως με ποίηματα, ίσως να προσκαλέσουμε ένα χορευτικό συγκρότημα από την Κύπρο, τη δεύτερη γενιά η οποία αγωνίζεται και αυτή με το δικό της τρόπο εδώ στο Λονδίνο, για να μην ξεχνάμε, αγωνίζεται για να επανενωθεί η Κύπρος κάτω από τη δική μας την κυβέρνηση, από μια κυβέρνηση, και την τρίτη την γενιά, διότι είχαμε πει ότι η νεολαία πρέπει και αυτή να βρει το ρόλο της σιγά σιγά, και γνωρίζουμε από παλιά ότι η τρίτη γενιά έλαβε μέρος σε πολλές εκδηλώσεις που έχουμε κάνει πολιτιστικές, και γιατί όχι και αυτήν τη φορά ίσως με ποιηματάκια, θεατράκια, αλλά πολύ περισσότερο με τραγούδια, να κάνουμε να θαρρύνουμε την νέα τη γενιά να έρθει και να παρουσιάσουμε πρώτη, δεύτερη και τρίτη γενιά.
6: Μάλιστα.
5: Θα είναι μια εξαιρετική παρουσίαση,
6: ναι,
5: που ελπίζουμε να γίνει και materialized.
6: Λοιπόν, αφήνω την τελευταία ερώτηση, ναι, μετά από το τραγούδι. Έχουμε ένα τραγούδι το οποίο θέλω να ακούσουμε από τον καλό μου το φίλο τον Νίκο τον Σαββίδη.
5: Αν είναι δική μου εκλογή, πρέπει να το πω στον Νίκο. Ναι, ναι, πρέπει να το πω στον Νίκο, είναι δική μου. Το υπέραγα από αυτόν το τραγούδι, παιδιά. Και ο λόγος του υπέραγα από, πρέπει να συγκεντρωθείτε και να ακούσετε το μήνυμα που στέλνει αυτόν το τραγούδι.
6: Της Εναλίας Γης. Να ευχαριστούμε και στην κυρία Δέσποινα που μας ακούει αυτή την ώρα.
5: Ναι.
6: Και είναι και η κυρία
5: και στη Χριστίνα και στον Χρήστο που έχει τα γενέθλια του, και ο Χρήστος, ο γιος της κυρίας Δέσποινας, και η κυρία Δέσποινα, να ζήσουν εκεί δύο
6: χρόνια πολλά.
5: Χρόνια πολλά και στους δύο σας. Και να απολαύσετε το τραγούδι του Νίκου του Σαββίδη, που όπως έχω πει είναι ένα πάρα πολύ αξιόλογο τραγούδι, και πρέπει να θυμόμαστε.
6: Ναι.
5: Και τα λέει όλα το τραγούδι, να το ακούσετε.
6: Να το ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω για να κλείσουμε.

0: Νίκος Σαββίδης λοιπόν. Και αγαπητέ Βασίλη, να κλείσουμε με δύο ερωτήσεις. Η πρώτη μου ερώτηση είναι: ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε σήμερα μέσα από το HR γενικά?
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο Σαββίδη για αυτόν το εξαιρετικότατο τραγούδι, και πηγαίνω πίσω και λέω πολύ απλά για το μήνυμα που πρέπει να στείλω, Βασίλη: του Τεύκρου η απογόνη και του Ευαγόρα η γη. Αυτόν πρέπει να μην το ξεχνούμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ απλό. Δεν ξεχνούμε, δεν παρετούμαστε, Βασίλη. Δεν αποδεχόμαστε τα τετελεσμένα της κατοχής. Ταυτόχρονα τιμούμε αυτούς που έπεσαν, τους ήρωες μας, αυτούς που βασανίστηκαν, αυτούς που βιάστηκαν. Θυμόμαστε τους αγνοούμενους μας και στεκόμαστε δίπλα στους πρόσφυγες και τις οικογένειές τους. Και συνεχίζουμε ειρηνικά, σταθερά όμως και αποφασιστικά να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω στο LGR, μέσω του LGR.
0: Μέσω του LGR. Και γενικά τώρα ένα μήνυμα πριν κλείσουμε, που θέλεις να στείλεις, αγαπητέ Βασίλη, για την αμόχωστο μας που σήμερα είναι επέτειος της δεύτερης εισβολής, όπου χάθηκε και η Αμόχωστος και η Μόρφου και άλλες πολλές περιοχές, άλλα πολλά χωριά της Κύπρου μας, και ιδιαίτερα στους αμοχωστιανούς όπου και αν βρίσκονται αυτοί.
1: Βασίλη, θα έλεγα αυτό. Η Αμόχωστος δεν είναι μια απλή φωτογραφία μέσα στο μυαλό μας, μέσα στη σκέψη μας του 1974. Η Αμόχωστος, η Καρπασία, η Μεσαωρία, μια και είναι η μαύρη επέτειος σήμερα, 14 του Αυγούστου του 1974, η Αμόχωστος είναι το σπίτι μας, είναι η γη μας, είναι οι δρόμοι μας, είναι οι γειτονιές μας, είναι οι εκκλησίες μας και τα σχολεία μας. Είναι η αναμνήση των γονιών και των παππούδων μας. Δεν είναι μια φωτογραφία. Είναι η πόλη μας. Και σήμερα, 52 χρόνια μετά, στέλνουμε ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, Βασίλη. Δεν σε ξεχάσαμε, Αμόχωστος, Καρπασία, Μεσαωρία. Δεν σε εγκαταλείψαμε. Και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ειρηνικά μέχρι την ημέρα της επιστροφής. Δεν θα σταματήσουμε.
0: Μάλιστα, αυτό είναι ένα ηχηρό μήνυμα που θα το πάρουν όλοι. Λοιπόν, κλείνουμε, αγαπητέ Βασίλη, με το τραγούδι, το οποίο ένα τραγούδι έχει γραφτεί, δύο τραγούδια είχαμε γράψει, και λέω είχαμε γράψει γιατί έχω γράψει τους στίχους εγώ και νιώθω υπερήφανος γι' αυτό, και τη μουσική και στα δύο τραγούδια αυτά έχει γράψει ο αγαπητός Κύπρος Χαραλάμπους, ο οποίος είναι ένας καταξιωμένος μουσικοσυνθέτης, και παρουσιάστηκαν και τα δύο τραγούδια στο Θέατρο Τέχνης την εβδομάδα αφιερωμένη στην Κύπρο, και τα αγάπησε ο Γόνος και τα ακούμε τακτικά. Ναι. Αυτό το προηγούμενο το ακούσαμε πριν έρθεις, είχα παίξει το,
1: το άκουσα. Τραγούδι.
0: Α, το άκουσα,
1: ναι. Εξαιρετικό, Βασίλη.
0: Τώρα έχουμε Θέλω να πάω έσω μου. Δηλαδή,
1: Βασίλη, ευκαιρία να πω έτσι δύο λόγια έτσι στα γρήγορα. Ναι. Συγχαρητήρια σε σένα που δεν σταματάς, γράφεις συνεχώς πίεση, ποίηση, τραγούδια, θεατράκια, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, συγχαρητήρια σε σένα, αλλά και συγχαρητήρια και στον Κύπρο Χαραλάμπους, ο οποίος είναι ένας καταξιωμένος μουσικοσυνθέτης. Το απέδειξε πολλές φορές και ειδικά με τα τελευταία του τραγούδια. Mm-hmm. Του ευχόμαστε να συνεχίσει την καλή του, τη σκληρή του δουλειά και πιο κάτω, και να μας παρουσιάσει ακόμα πιο καλή δουλειά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ό,τι το καλύτερο του ευχόμαστε του Κύπρου, όπως είπα προηγουμένως, να προχωρήσει πιο ψηλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που ήρθες εδώ σήμερα, για να κάνουμε αυτό το νοερό ταξίδι στην Αμόχωστο, να θυμηθούμε και να διατηρήσουμε τη μνήμη και να αρπάξουμε την ελπίδα, για να μπορέσουμε να πιστεύουμε ότι ναι, τα όνειρα καμιά φορά πραγματοποιούνται.
1: Πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, Βασίλη. Να αγωνιζόμαστε, να μην σταματήσουμε, να μην δώσουμε την ευκαιρία στην άλλη την πλευρά να νομίσει ότι τα παρετήσαμε. Όπως είχα πει προηγουμένως, η λύθη δεν είναι λύση. Πρέπει εμείς δυναμικά να αγωνιστούμε για το δίκαιό μας, για την επιστροφή.
0: Μάλιστα. Να μην ξεχνούμε και να επιμένουμε ότι θέλω να πάω έσω μου.
1: Ακριβώς, μπράβο. Ακριβώς. Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Πάμε.

LGR 103,3. LGR 103,3.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
7: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: LGR 103,3.
9: Πόσο κάνει ένα γένα?
10: Αναλόγως ποιος μετράει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εδώ Ελτζία στου 103 και 3 στα FM. Καλοκαίρι στο Λονδίνο. Summer in London, this is your one and only LGR for Good Friday Drive Time.

Ελπίζω σας βρίσκω όλους έτσι τέλεια, όμορφα και ωραία. Εδώ LGA, ελληνικό ραδιοφωνό του Λονδίνου, παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες, όπου καρδιά της παροικίας μας χτυπάει πιο δυνατά. 103.3% tunes on the Feel Good Friday Fix. I'll keep you company para la mecri this afta. LGR in the sun, another beautiful, gloriously sunny day in London.

0: Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

Summer in London, summer in Greece, summer in Cyprus. If you've just come back, ίσως αν μόλις επιστρέψει από την Κύπρο ή ίσως από την Ελλάδα. Και τα τραγούδια έχετε ξεχωρίσει στο φετινό καλοκαίρι μας. Summer in London, Πέτρος Ιακωβίδης, και έτσι έχω μάθει. Definitely, I think in our LGR top 10, top 10 tunes this August. Βλέπω εδώ κάποια καμπάνες, Tony, καμπάνες. Σου γράφω εδώ, παίξουμε σύντομα. Καμπάνες coming up in today's show, of course, yes. LGR in the live drive time mix. Playing all the songs that you love here, LGR. Of course, if you're on the go, make sure you download London Greek Radio straight to your smartphone. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Parnmead, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: Hey LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: ρισκάρεις.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

One of the anthems of the summer, Campanes, Constantinos Argyros. Τραγούδι που αρέσει, τραγούδι που ακούγεται αρκετά. Μου λένε κάτω στην ιδιαίτερη πατρίδα, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Πολύ ωραία, λοιπόν. Ακούτε LGR εδώ, LGR παίζοντας τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Running a great mix of tunes for you live from LGR. Summer on LGR. Big news coming as well, exciting things to look forward to in the autumn. So do make sure you follow London Greek Radio, listen out. Some big news coming, and follow London Greek Radio on Instagram, TikTok and Facebook to be in the know. Be community savvy and more. Follow. Can I get a click? Click there. Get the lendy. This is Feel Good Friday, LGR's Drive Time.

0: LGR, London Greek Radio. In the mix. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Άντων Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. Λάντων Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Πιο γρήγορα, πιο δυνατά. Πιο γρήγορα, πιο δυνατά.
2: LGR 103,3.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074 42
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
4: LGR 103,3.

Χόβικ, ο Κύπριος. Χαρισματικός καλλιτέχνης Χόβικ, και έγινε με ένα big, big summer hit from the one and only Χόβικ. Gloriously sunny day in London. I hope you've been enjoying the good summer weather and also taking care whilst outside. Guffs on us, guffs on us. Do please take care if you're out and about. Things should be cooling a little bit this evening. The LGR Feel Good Friday, Feel Good Drive Time. One step closer to the weekend. Και μεγάλη, μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας αύριο, φυσικά της Παναγίας, 15 Αυγουστός. Και κάνουμε παρέα εδώ στο LGR με τις μουσικές μας. Λοιπόν, από τώρα να ευχηθούμε και χρόνια πολλά σε όσους, χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους γιορτή αύριο, στη Μαρία, στην Δέσποινα, στο Μάριο, Παναγιώτη, Παναγιώτα. Σε αυτή τη μεγάλη μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας μας, 15 Αυγουστός. Και καλησπέρα και στην κοινότητα του, στην Παναγία, στο Wood Green. Wood Green, yes. This is LGR.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ο Τόνι Νεοφύτου στο LGR.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν. LGR. In.

0: London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR. Ew.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: LGR, London Greek Radio,
1: in the mix.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR. In the mix.
2: Γεια σας, είμαι Ευαγγελία και ακούτε το London Greek Radio.

0: με φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα.
2: Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.
1: Master

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική, ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR 103,3.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio.
1: Χώρο εργασίας. Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.